στο φλεγό. Απ' τον ήλιο τιμωρώ και απ' τις τάχτες μου θα αναγεννηθώ. Θα φτιάχνω καρύδες και θα τις πετάω σε κεφάλια αγνώστων.